Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Αντώνη Βαρδί. Χαμογέλα ψυχή μου. Καλή σας απόλαυση και ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μαζί. Στην υγεία σας.

Και συνεχίζουμε εμείς το μουσικό μας πρόγραμμα με την Ρίτα Σακελαρίου. Πάμε να την ακούσουμε, ο καλύτερος άνθρωπος. Καλή σας απόλαυση. Πάμε.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Και σας ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε «Εμείς που αγαπάμε» με την Χρύσπα. Καλή σας απόλαυση.

χρήσπα σε αυτό το ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Χρήστο Μενιδιάτη, Αδυναμία μου. Καλή σας ακρόαση. Απολαύστε.

Ακούσαμε τον Χρήστο Μενιδιάτη σε αυτό το όμορφο τραγούδι και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Ήρθε η ώρα για αυτούς που ζουν μόνοι, για αυτοί που αυτοί το επέλεξαν ή το έφερε η τύχη, στα νοσοκομεία και σε διάφορα ιδρύματα, που τους ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιά μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι του Δήμου Μούτση, «Θυμάσαι στην Ελλάδα». Καλή σας ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Μάλιστα, αυτό το ωραίο τραγούδι μας το ερμηνεύσαν και στην παλιά Ελλάδα του Δήμου Μούτσι και πήραν τηλεφώνημα από το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοντολέων και μου λέει να μοιράσουμε τον καφεδάκι, λέει, όχι την πορτοκαλάδα τη μισή στη μέση. Να του επιθυμίσω του Παναγιώτη ότι κάποτε που πηγαίναμε και ψαρεύαμε εκείνα τα χρόνια μεράζαμε το καφεδάκι μισό-μισό. Και θα το αφιερώσουμε όμως εμείς το επόμενο τραγούδι. Βεργούλες πήραν και με δίρανε. Καλή σου ακρόαση Παναγιώτη και καλή δύναμη στη φάρμα γιατί έχεις πολλές εργασίες. Να είσαι καλά.

Radio 4 Beginning 98,1 FM. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Θα ακούσαμε αυτό το ρεμπέτικο τραγούδι που μας το ερμήνευσε ο Τάκης Μπίνης της γειτονιάς Ισκάλες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, Μικρά Ασία, από τη Χάρης Αλεξίου. Εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση. Πάμε να ακούσουμε το Μαρμαρωμένο Βασιλιά.

Ακούσαμε την Χάρης Αλεξίου, μαρμαρωμένος βασιλιάς, που έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1453. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, «Να 100 καρδιές» με τη Γιώτα Λίδια. Καλή σας απόλαυση.

Μάλιστα. Radio 4B 98,1 FM. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Ποιο να πάμε, με τι να πάμε, με το Στέλιο Κατατζίδη. Πάμε με το Στέλιο Κατατζίδη.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του Βουνού και του Κάμπου, της Σάρας και της Θεριάς. Πάμε με ένα ωραίο τραγούδι του Θέλιου Κατσατζίδη, «Να σαν τα νιάτα δυο φορές». Καλή σας απόλαυση. Και σας το αφαιρώνω σε όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές. «Να σαν τα νιάτα δυο φορές». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Στέλιο Καζατζίδη «Να σαν τα νιάτα» δύο φορές. Και θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα δημοτικό τραγούδι, τον Αμάραντο. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να το ακούσουμε τον Αμάραντο.

Ραδιοφόρημπε, ακούσαμε αυτό το ωραίο δημοτικό τραγούδι, ο Αμάραντος, και συνεχίζουμε με τα νησότικα, μέσα του Αιγαίου τα νερά. Καλή σας απόλαυση.

Ραδιοφόροι μπει, ακούσαμε αυτό το τραγούδι, το ωραίο τραγούδι για τα κύθυρα, μεσαρίτικος ιρτός, και θα πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μουντάκης, Βοσκαρουδάκι Αμούστακο. Καλή σας ακρόαση, καλή απόλαυση σε όλους τους κριτικούς. Χρόνια σας πολλά.

να σε σφίχτα καλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γραπτώ και να γρυκώ τη χτύπου στη καρδιά σου.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τα μυστικά υγείας. Ανανεωθείτε, κερδίστε χρόνια. Από ό,τι σας διαβάζουμε και σας λέμε, πριν εφαρμόσετε οτιδήποτε, ενημερώστε το γιατρό σας. Ευχαριστώ. Το θέμα που θα ακούσετε σήμερα είναι για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Τώρα που έρχεται το κρύο και μπαίνει το χειμώνας, θα τα χρειαστούμε. Δώστε βάση και θα σας χρειαστούν αυτά που θα ακούσετε. Καλή σας ακρόαση.
1: 10 τροφές που δυναμώνουν το ανασωπητικό μας σύστημα. Όταν υπάρχει μία περίοδο με ιούς ή γρήπη και ειδικά σε πιο επιβαρημένες καταστάσεις όπως τώρα, είναι σημαντικό να θωρακίσουμε το ανασωπητικό μας σύστημα και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την άμυνα του οργανισμού μας. Υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα λοιπόν τα οποία με τα θρεπτικά συστατικά τους μπορούν να βοηθήσουν να αισθανθούμε όσο καλύτερα γίνεται, δυναμώνοντας τον οργανισμό μας. Ανακαλύψτε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι 10 τροφές που δυναμώνουν σημαντικά το ανασωπητικό μας σύστημα και θωρακίζουν τον οργανισμό μας. Νούμερο 1. Εσπεριδοειδή. Τα περισσότερα άτομα στρέφονται στη σημαντικότατη βιταμίνη C όταν έχουν κρυώσει ή γενικά αρρωστήσει από ιώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιταμίνη C συμβάλλει στη δημιουργία και ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυξάνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση των λοιμόξεων. Τα εσπεριδοειδή που περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C είναι τα grapefruit, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα λεμόνια, το lime, οι κλιμεντίνες και τα νεράτζια. Επειδή όμως το σώμα μας δεν παράγει ή αποθηκεύει τη βιταμίνη C, χρειάζεται να λαμβάνετε τις απαραίτητες ποσότητες καθημερινά για συνεχή υγεία. Νούμερο 2. Μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι υπερφορτωμένο με βιταμίνες και μέταλλα που είναι σημαντικά για τον οργανισμό μας. Περιέχει βιταμίνες Α, C και Ε, καθώς και πολλά άλλα αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες και είναι ένα από τα πιο υγιεινά λαχανικά που μπορείτε να βάλετε στο τραπέζι σας. Το κλειδί για τη διατήρηση της δύναμής του είναι να το μαγειρεύετε στον ατμό ή σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλή θερμοκρασία και για μικρό διάστημα ή ακόμη και καθόλου. Νούμερο 3. Σπανάκι. Το σπανάκι είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνη C και περιέχει πολυάριθμα αντιοξειδωτικά και β' καροτένιο που μπορούν να αυξήσουν την ικανότητα καταπολέμησης των λοιμόξεων του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Όπως και το μπρόκολο, έτσι και το σπανάκι είναι ακόμη πιο υγιεινά όταν μαγειρεύονται όσο το δυνατόν λιγότερο ή καθόλου, έτσι ώστε να διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά τους και τις βιταμίνες τους. Ωστόσο, το ελαφρύ μαγείρεμα ενισχύει τη βιταμίνη Α και επιτρέπει την απελευθέρωση άλλων θρεπτικών ουσιών που είναι εξίσου απαραίτητα στον οργανισμό μας. Νούμερο 4. Αμύγδαλα. Όταν πρόκειται για την πρόληψη και την καταπολέμηση των κρυολογημάτων και ιώσεων, η βιταμίνη Ε έρχεται να συμπληρώσει τη βιταμίνη C. Η βιταμίνη Ε είναι το κλειδί για ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που σημαίνει ότι απαιτεί την παρουσία λίπους για να απορροφηθεί σωστά. Τα αμύγδαλα όπως και τα καρύδια περιέχουν βιταμίνη Ε και υγιή λιπαρά, οπότε μία μερίδα από ολόκληρα αμύγδαλα και ειδικά στο νερό θα σας παρέχει σημαντική ποσότητα βιταμίνης Ε. Νούμερο 5. Σκόρδο. Το σκόρδο βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα παγκοσμίως και είναι απόλυτα απαραίτητο για καλή υγεία, ενώ οι πρώτοι πολιτισμοί αναγνώρισαν την αξία του σκόρδου στην καταπολέμηση λοιμόξεων. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, το σκόρδο μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στην επιβράδυνση της κλήρησης των αρτηριών. Οι σημαντικές ιδιότητες ανοσοκαταστολής που έχει το σκόρδο φαίνεται να προέρχονται από μια μεγάλη συγκέντρωση ενώσεων που περιέχουν θείο, όπως η αλυσίνη. Οι ενώσεις αυτές έχουν αντιμικροβιακή και μυκητοκτόνα δράση και χρησιμοποιούνται από το σκόρδο ως προστατευτική ουσία ενάντια σε παράσιτα. Νούμερο 6. Τζίντζερ. Το τζίντζερ είναι ακόμη μια τροφή που πολλοί προτιμούν ώστε να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα και να αποφύγουν τις ασθένειες ή το κρύωμα. Το τζίντζερ μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πονόλαιμου και άλλων φλεγμονωδών ασθενειών, ενώ είναι εξαιρετικό για τη μείωση της ναυτίας. Το τζίντζερ μπορεί επιπλέον να βοηθήσει στη μείωση του χρόνιου πόνου και έχει ιδιότητες μείωσης της χοληστερόλης, ενώ περιέχει χημικές ουσίες που στοχεύουν συγκεκριμένα σε ιούς οι οποίοι επηρεάζουν το κεφάλι και το λαιμό. Νούμερο 7. Κουρκουμάς. Μπορεί να γνωρίζετε το κουρκουμά ως βασικό συστατικό σε πολλές συνταγές, όμως αυτό το λαμπερό κίτρινο και πικρό καρύκευμα έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια ως αντιφλεγμονώδης στη θεραπεία τόσο της οστεοαρθρίτιδας όσο και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ο κουρκουμάς είναι μια εξαιρετική πηγή αντιφλεγμονώδης φλεγμονωδών ενώσεων, γεγονός που τον καθιστά ένα ιδανικό συστατικό για ροφήματα και ειδικά όταν έχετε ίωση. Μία από αυτές τις ενώσεις είναι η κουρκουμίνη, μία πολυφενόλη με ισχυρές ιδιότητες που μειώνει το οξυδωτικό στρες και τη φλεγμονή και θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα αντιοξυδωτικά μπαχαρικά στον κόσμο. Νούμερο 8. Ακτινίδια. Τα ακτινίδια περιέχουν πλήθος βασικών θρεπτικών ουσιών, όπως το φιλικό οξύ, το κάλιο, η βιταμίνη K και η βιταμίνη C, η οποία όμως, όπως είπα και παραπάνω, ενισχύει τα λευκά αιμοσφαίρια για την καταπολέμηση της λίμωξης. Περιέχουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά που διατηρούν υγιές το υπόλοιπο σώμα, τονώνουν και ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ενώ παράλληλα επιταχύνουν σημαντικά την ανάρρωση από τις ιώσεις. Νούμερο 9. Ρίγανη. Σας έχω αναφέρει στο αντίστοιχο βίντεο αναλυτικά τη σημαντική αξία και δύναμη που προσφέρει η ρίγανη στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Θεωρώ πως είναι μία από τις βασικότερες τροφές για τον οργανισμό, ειδικά σε περιόδους ιώσεων, επειδή μπορεί να βοηθήσει όσο δεν φαντάζεστε στην καταπολέμηση βακτηρίων, ιών και λοιμώξεων. Νούμερο 10. Κόκκινες πιπεριές. Αν νομίζετε ότι τα εσπεριδοειδή έχουν την περισσότερη βιταμίνη C από οποιαδήποτε φρούτα ή λαχανικά, τότε σκεφτείτε το ξανά, επειδή οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν 2 φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή. Είναι επίσης μια πλούσια πηγή βήτα καροτίνης και βοηθούν να παραμείνει η όραση και το δέρμα μας υγιή, ενώ η βιταμίνη C που περιέχουν, εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υγιούς δέρματος. Φυσικά η ποικιλία στις παραπάνω τροφές είναι το κλειδί για γενικότερη σωστή διατροφή, αλλά και για επιπλέον βοήθεια στην καταπολέμηση της γρίπης και γενικά των ιώσεων. Θα πρέπει επίσης να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα και τη συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη, έτσι ώστε να μην πάρετε πάρα πολλές βιταμίνες και μέταλλα από ένα είδος τροφών και λιγότερο ή καθόλου από άλλες. Η σωστή κατανάλωση των παραπάνω τροφών είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσετε με τα βασικά για την πρόληψη της γρίπης και των ιώσεων, έτσι ώστε να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας από την γρίπη αλλά και από άλλες ασθένειες. Εσείς γνωρίζετε ότι αυτές οι 10 τροφές δυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθώντας και θωρακίζοντας τον οργανισμό και το σώμα μας για την αντιμετώπιση ιών και βακτηρίων. Οι παραπάνω 10 τροφές είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να επιλέξετε για να προφυλάξετε όσο περισσότερο γίνεται τον οργανισμό και το σώμα σας και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και καλή δύναμη.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Εδώ Radio 4B 98,1 FM και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, η δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη, «Φέρε κι άλλα τόσα πιάτα». Και θα συνεχίσουμε με τον Στέλιο Κατζατζίδη, «Δύο πατρίδες, ξέρω πολλούς στην ξενιτιά που είναι ριζωμένοι σε δύο αγάπες, μια καρδιά που είναι μοιρασμένη». Αυτά είναι τα τραγούδια του 1960 και 70 που τραγουδούσαν όλοι εμείς όταν μεταναστέψαμε από την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Αλλά δόξα τον Παντοδύναμο, είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα όπως είναι η Αυστραλία. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ πέρα.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Έλα πάρε με».

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσει το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Εκθέτου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία ανεποίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Ακούσαμε τη Λεωνόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδάς στο τραγούδι «Η επιμονή σου». Και θα συνεχίσουμε το τελευταίο μας τραγούδι «Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου» με τον Μάνο Παπαδάκη και τη Λίτσα Διαγκούση. Γεια σας!

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.